με κουτώ, σι σιμτιέ. Σε φιάλε τιάν, τε κότρα. Με σε τελάχ, ετοιμελέ. Λουκ τόπον πιουσέτ.